0: Έμα. Beef, beef, beef, beef, beef. Όπουσα. Beef, beef, beef, beef, beef, beef, beef, beef, beef. Όπουσα.
1: Is it a comedy?
0: Δανειετό κομέντια.
1: Is it a tragedy?
0: Δανειετό τραγέντια.
1: Is it a comedy?
0: Δανειετό κομέντια.
1: Is it a drama?
0: Δανειετό δράμα.
1: Is it a comedy?
0: Δανειετό κομέντια.
1: Is it a tragedy?
0: Δανειετό τραγέντια.
1: Is it a comedy?
0: Δανειετό κομέντια.
1: Is it a drama?